ερώση του Πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέλειο που κάνει με βήματα λοκάλ, σε τέλει, ο μία λαβέλη το όπλη ουσί ήταν αρή λοκάλ. Από την ίδια λαβέλη, αλλά ήθελε μόνο σημαίδα την φάτα. Και δεπώς ήταν αυτή και κούρα τύριε τέπο. Σε ήθελα κούρα τύριε τέπο, μακάρι.

0: την καθάρωση Πατησέλη. Ήταν η τέλη που κάνει η Ρωμακά Λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιαλαβέλ Γκόπλη ουσί ήταν άλλη Λοκάλ. Από την Αίγυπτο Λαβέλ, αλλά η Χελμόρα Σμαϊλ ήταν Χάπη. Επίσης, ήταν από την Κικούρα Τύρια Τέπο. Σε η Πελακούρα Τύρια Τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να μην χάσω στους δέρε, αξιάζει ούζα ομόρου πάρει, κομπάσιρε, όχο ούζα ομόρου της να περάσουν όλοι να πήγα. Λαλή το βάμα λέει λαγό, τα μαλάω τα νέντια κίνητου, ή βελάω εγώ την ομόρου ας δέσσε, τα ακούτουν σε κάνει μακάβρο έγκουρος, ή κίνηξε ένα τάμα με μετέ, βάω με δωμάτα σε ρίτα τίνφαλ, νο, μία βελέ, αφέ τα κεβατά, σαόλοι, βά κομπάσιρε, ένα ούζα, βατκίνη πισελμα.
1: Ovintis, nay maki informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

ήταν ο Μόρις. Χακόνου η τενιαά, χω ενεργία, βιταλιδάδε, νο φελισιδάδε, εμπε ήθεσέντη, ήχο μεμέντου.